0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Schengen.
7: Шенгенська зона у своєму нинішньому вигляді охоплює території 27 європейських країн, а саме 23 держав-членів ЄС, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Цей простір дозволяє вільно подорожувати з однієї держави до іншої, без жодних прикордонних перевірок, незалежно від типу кордону, що перетинається – сухопутного, морського або повітряного. Отже, достатньо пройти прикордонний контроль лише під час перетину зовнішнього кордону, тобто кордон між державою-членом Шенгенської зони та третьою країною, наприклад, між Польщею та Україною. Нещодавно до Шенгенської зони приєдналося кілька нових членів. 1 січня 2023 року до неї увійшла Хорватія. Також наприкінці 2023 року країни ЄС одноголосно вирішили дати зелене світло скасуванню прикордонного контролю з Болгарією та Румунією на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС, починаючи з 31 березня 2024 року. Однак рішення щодо зняття контролю на сухопутних кордонах буде ухвалено пізніше. Це означає, що лише дві держави-члени ЄС не входять до Шенгенської зони, а саме Ірландія і Кіпр. Кіпр наразі проходить процес оцінювання, що дозволяє проаналізувати, чи відповідає країна всім необхідним критеріям приєднання до простору без кордонів.
6: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
6: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
7: Хоча Ірландія і не має юридичного зобов'язання приєднатися до Шенгенської зони, вона може в будь-який момент звернутися з проханням зробити це. Водночас важливо зазначити, що всі громадяни ЄС мають право на вільне пересування незалежно від того, чи є вони громадянами країни, яка приєдналася до шенгенського простору, чи ні. Тому, перетинаючи кордон між державою-членом ЄС, яка належить до шенгенської зони, та державою-членом ЄС, яка до неї не входить, громадянам ЄС потрібно буде в принципі пройти лише незначний прикордонний контроль з метою перевірки особи. Що стосується громадян третіх країн, то держави шенгенської зони гармонізували умови і процедури отримання короткострокових віз, що дозволяють їхнім власникам вільно пересуватися в межах шенгенського простору протягом періоду до 3 місяців за півріччя. Громадяни не всіх третіх країн мають подавати заяву на отримання шенгенської візи. Наприклад, ця умова не поширюється на громадян США та Австралії.
6: Шенген.
7: Шенгенська зона не означає безумовного скасування всіх видів контролю, пов'язаних із подорожами. У зв'язку з цим важливо мати на увазі різницю між прикордонними перевірками та перевірками безпеки. Останні проводяться з міркувань безпеки, наприклад, в аеропортах, і стосуються також тих пасажирів, які подорожують в межах шенгенської зони. Пасажира можуть попросити пред'явити посвідчення особи, щоб довести, що він є законним власником свого проїзного квитка. Водночас варто зазначити, що, як виняток, держава Шенгенської зони може тимчасово відновити прикордонний контроль в разі, якщо вона виявила серйозну загрозу її державній політиці або внутрішній безпеці. Ця можливість була застосована на практиці кілька разів, наприклад, Францією, яка відновила прикордонний контроль внаслідок терористичних загроз.
6: Шенген.
7: У результаті Шенгенська зона – це не лише спрощення подорожей, а й гарантування безпеки всього шенгенського простору. Шенгенська інформаційна система – це спеціально створена база даних, що дозволяє поліції та іншим компетентним державним органам вводити до неї та перевіряти інформацію про зниклих безвісти або розшукуваних осіб, серед іншого. Це платформа для співпраці між правоохоронними органами з різних країн, що сприяє підтриманню високого рівня безпеки, особливо, що стосується зовнішніх кордонів Шенгенської зони. А тепер повернімося до історії. Витоки Шенгенської зони сягають 1985 року, коли 5 держав-членів ЄС вирішили скасувати внутрішній прикордонний контроль. Ініціатива вкладається в контекст сприяння європейській інтеграції після Другої світової війни і була спрямована на зміцнення взаємної довіри шляхом скасування кордонів. Назва Шенгенської зони походить від містечка Шенген у Люксембурзі, де держави-засновниці підписали угоду. Уже близько 25 років поспіль надбання Шенгену або АКІ, загальний набір шенгенських угод і пов'язаних із ними положень, залишається невід'ємною частиною права ЄС, до якого доробок Шенгену було включено Амстердамським договором. Сьогодні, майже 40 років з моменту підписання Шенгенської угоди, більше 400 мільйонів громадян, які проживають у шенгенському просторі, можуть вільно подорожувати. Шенгенська зона не лише спрощує пересування людей, чи то для ділових цілей, чи то з метою відпочинку, але й стимулює європейську економіку, покращуючи якість нашого повсякденного життя. Отже, шенгенський простір є одним із найбільших досягнень проєкту європейської інтеграції.
11: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
12: Τι θα γινόταν αν υπήρχε κάτι που θα μας έκανε να αμφιβάλλουμε για όλα όσα βλέπουμε και ακούμε? Αυτό το κάτι υπάρχει ήδη. Είναι τα deep fake, όπως ονομάζονται τα πλαστά μεν, αλλά ταυτόχρονα άκρος ρεαλιστικά πολυμέσα που φτιάχνονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε συστήματα που αναλύουν το περιβάλλον τους και επιδεικνύουν μια ορισμένη ευφυή συμπεριφορά. Τα συστήματα αυτά αναλαμβάνουν στοχευμένη δράση προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους, ενώ παράλληλα εργάζονται με κάποιο βαθμό αυτονομίας. Ο όρος deepfake είναι σύνθετος και προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις deep και fake. Deep σημαίνει βαθύς και παραπέμπει εδώ στον όρο deep learning, που με τη σειρά του σημαίνει βαθιά μάθηση, ένα σχετικά νέο και πολύ προηγμένο είδος μηχανικής μάθησης. Fake σημαίνει ψευδής ή αλλιώς ψεύτικος και χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση με την έννοια που χαρακτηρίζουμε πράγματα που είναι πέρα για πέρα παραποιημένα ή δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Τα πιο γνωστά παραδείγματα deepfake είναι αρχεία βίντεο. Ο όρος όμως μπορεί να αναφέρεται και σε άλλα είδη πολυμέσων όπως εικόνες, ηχητικά αρχεία ή ακόμη και γραπτά κείμενα. Στόχος όσων δημιουργούν deepfake αρχεία είναι να παρουσιάσουν την πραγματικότητα μέσα από έναν παραμορφωτικό φακό, αλλοιώνοντας για παράδειγμα την εμφάνιση συγκεκριμένων ανθρώπων ή παραποιώντας τα όσα εκείνοι λένε ή κάνουν. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει δημιουργήσει η τεχνολογία deepfake. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις deepfake αρχείων είναι βίντεο, στα οποία διάσημοι άνθρωποι εμφανίζονται να κάνουν ή να λένε πράγματα τα οποία ποτέ δεν έκαναν ή ποτέ δεν είπαν. Ένας από τους λόγους που στα βίντεο αυτά εμφανίζονται διάσημα πρόσωπα είναι ότι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους υπάρχει πολύ υλικό το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο. Ο όρος deepfake πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2018, για να περιγράψει τότε ένα ψηφιακά παραποιημένο βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Μπαράκ Ομπάμα. Στην περίπτωση εκείνη όμως υπήρχε ρητή σημείωση ότι το βίντεο ήταν deepfake, δηλαδή ψεύτικο. Στόχος των δημιουργών του ήταν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για το τι είναι η συγκεκριμένη τεχνολογία και να δείξουν πώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί με κακόβουλο τρόπο. Όπως μάλιστα εμφανιζόταν να λέει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο συγκεκριμένο βίντεο, μπαίνουμε σε μια εποχή στην οποία οι εχθροί μας μπορούν να κάνουν να φαίνεται ότι ο οποιοσδήποτε λέει οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Επειδή είναι όλο και πιο εύκολο να αποκτήσει κανείς προγράμματα για τη δημιουργία deepfake αρχείων και επειδή ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς αν αυτό που βλέπει είναι αληθινό ή ψεύτικο, ο αριθμός των deepfake βίντεο στο διαδίκτυο αυξάνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και παρότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτα θεμητό τρόπο στο χώρο της τέχνης, της σάτιρας και της ψυχαγωγίας, υπάρχουν δυστυχώς και τρόποι για να τη χρησιμοποιήσει κανείς κακόβουλα. Για παράδειγμα, για να διαπράξει απάτη, για να εκβιάσει, να παρενοχλήσει και να εκφοβήσει άλλους ανθρώπους ή για να διασπείρει παραπληροφόρηση για διάφορα πολιτικά ζητήματα. Στο στόχαστρο τέτοιων βίντεο έχουν βρεθεί στο παρελθόν απλοί πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσια πρόσωπα. Η κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας των deepfake μπορεί να βλάψει τη φήμη τους ή να προκαλέσει οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτούς. Μέχρι στιγμής, τα περισσότερα deepfake είναι πορνογραφικά βίντεο, στα οποία απεικονίζονται γυναίκες να επιδίδονται σε ερωτικές πράξεις χωρίς να έχουν δώσει ποτέ τη συγκατάθεσή τους για κάτι τέτοιο. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία έχει διαπιστωθεί ότι η τεχνολογία των deepfake πλήττει σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό τις γυναίκες. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει και μια άλλη σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Το γεγονός δηλαδή ότι αναπαράγει και διαιωνίζει την ανισότιμη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Τα πρόσωπα που υφίστανται με τον πλέον άμεσο τρόπο τις αρνητικές συνέπειες των deepfake είναι εκείνα που πέφτουν θύματα απάτης, εκβιασμών, παραπληροφόρησης και μη συνενετικής πορνογραφίας. Τα deepfake μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν ανησυχητικές τάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να στρεβλώσουν τα κοινωνικά και δημοκρατικά μας συστήματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, τη χειραγώγηση δημόσιων συζητήσεων ή ακόμη και την αποσταθεροποίηση πολιτικών διαδικασιών. Λέγεται συχνά ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγκυμονούν τα deepfake είναι η πολιτική παραπληροφόρηση. Καθώς ένα καλωστημένο deepfake που θα εμφανιστεί μάλιστα την κατάλληλη στιγμή στη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε πάρα πολλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο όμως θύμα των deepfake είναι κατά πάσα πιθανότητα η ίδια η έννοια της αλήθειας. Διότι όπως ένα παραποιημένο βίντεο μπορεί να φαίνεται πέρα για πέρα αυθεντικό, έτσι μπορεί να συμβεί και το ακριβώς αντίστροφο. Ένα αληθινό βίντεο να εκλαμβάνεται από τον κόσμο ως ένα καλοφτιαγμένο μεν, αλλά ψεύτικο βίντεο. Και μόνο το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλέον deepfake μπορεί να μας κάνει να αμφισβητούμε αυτά που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να αμφιβάλλουμε για τη γνησιότητα όλων όσων βλέπουμε και ακούμε στο διαδίκτυο. Και παρότι η ίδια η τεχνολογία είναι νόμιμη, υπάρχουν ορισμένες κακόβουλες εφαρμογές της, οι οποίες δεν είναι. Αυτό σημαίνει ότι για να περιορίσουμε την παραγωγή και τη διάδοση τέτοιου είδους υλικού, χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό τόσο νομικών όσο και τεχνικών μέτρων με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κάποιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να μετριαστούν με το να γίνει υποχρεωτικό τα πλαστά και παραποιημένα αρχεία να επισημαίνονται σαφώς ως τέτοια. Επειδή ακριβώς η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα και με σκοπό την τέλεση αξιόπινων πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το πρόβλημα. Παρότι τα πλαστά και παραποιημένα πολυμέσα δεν είναι κάτι καινούριο, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς ένα deepfake αρχείο σε σύγκριση με παλιότερες μορφές πλαστογράφησης. Είναι επίσης γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα μέσα αυτά συνήθως περνά από πολύ λίγους ή και καθόλου ελέγχους. Και αυτό σημαίνει ότι ένα οποιοδήποτε υλικό, είτε πρόκειται για βίντεο είτε πρόκειται για φωτογραφία, μπορεί να γίνει viral και να φτάσει σε εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει και το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Πράγματι, τα deepfake ευδοκιμούν εκεί που επικρατεί κλίμα αυξανόμενης δυσπιστίας και πόλωσης. Επίσης, μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα deepfake. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νομικά παραθυράκια τα οποία μπορούν να εκμεταλλεύονται οι δημιουργοί των deepfake προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό και την επιβολή νομικών κυρώσεων. Τα deepfake δεν είναι φυσικά ούτε η μόνη ούτε και η κύρια πηγή αυτών των κοινωνικών, τεχνολογικών και νομικών προβλημάτων. Πολλές φορές όμως συνυπάρχουν και συνδέονται με άλλα αρνητικά φαινόμενα και κατά αυτόν τον τρόπο επωφελούνται, διαιωνίζουν και τελικά επιδεινώνουν αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προβλημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει την υποχρεωτική επισήμανση των deepfake. Συγκεκριμένα, πρότεινε να συμπεριληφθεί μια σχετική διάταξη στο νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, το σχέδιο νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες προβλέπει κανόνες για την επισήμανση και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο, κάτι που θα μπορούσε μεταξύ άλλων να δυσχεράνει και τη διάδοση των deepfake. Και οι δύο νομοθετικές πράξεις βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και στο μέτωπο της τεχνολογίας, πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Το πρόγραμμα Horizon 2020 έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν τα deepfake. Συνοψίζοντας, είναι εμφανές ότι οι κίνδυνοι που προκαλούν τα deepfake δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά με τεχνικά και νομικά μέτρα. Το πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα μέτρα αυτά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αποφασιστικότητα με την οποία θα εφαρμοστούν. Οι όποιοι περιορισμοί επιβληθούν τελικά γύρω από τα deepfake δεν θα πρέπει φυσικά να περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της επιστημονικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι παρότι θα πρέπει κανείς να έχει την ελευθερία να δημιουργεί πολυμέσα όπως τα deepfake, δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει το ελεύθερο να τα διανέμει σε ένα απεριόριστο κοινό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς δημοσιεύονται και πώς διαδίδονται τα κακόβουλα deepfake και πώς επηρεάζουν τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές τάσεις. Αυτοί είναι βασικοί παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την απήχηση και τον αντίκτυπό τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει πόσο σημαντική είναι η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, η ποιοτική δημοσιογραφία αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το πρόβλημα της παραπληροφόρησης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
13: Maria Corina Machado en Edmundo González Urrutia winnen dit jaar de Sakharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Maria Corina Machado is de leider van de democratische beweging in Venezuela en Edmundo González Urrutia is de democratisch verkozen president van het land. Samen vertegenwoordigen ze alle Venezolanen in hun land en daarbuiten die strijden voor het herstel van de democratie en de vrijheid. Machado won de presidentiële voorverkiezingen in 2023. Ze had dus de kans moeten krijgen om zich voor de democratische oppositie kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van 2024. Het Venezolaanse regime besloot echter willekeurig haar te verbieden nog een openbaar ambt te bekleden. Daarna werd González naar voren geschoven als kandidaat voor de oppositie. In de aanloop naar de verkiezingen van juli 2024 werd in het hele land repressief opgetreden. Zo werden kandidaten uitgesloten en vonden er aanhoudingen en mensenrechten schendingen plaats. De huidige president van Venezuela, Nicolás Maduro, eiste de overwinning op na de verkiezingen, maar de uitslag werd betwist door onafhankelijke waarnemers, onder meer van de Verenigde Naties. In een resolutie van september 2024 erkende het Europees Parlement González als de rechtmatige president van Venezuela. In een klimaat van protesten en politieke onderdrukking vreesde Machado voor haar leven en ze besloot onder te duiken. Op 2 september 2024 vaardigde een Venezolaanse rechter een aanhoudingsbevel uit tegen González, wat de internationale gemeenschap veroordeelde. Hij vluchtte naar Spanje, waar hij asiel kreeg. De andere finalisten waren de organisaties Women Wage Peace en Women of the Sun en hun oprichters, die vrede in het Midden-Oosten willen bevorderen, en Gubat Ibadolu, een Azerbeidzjaanse academicus en anticorruptieactivist. In 2023 werd hij gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de olie- en gasindustrie in zijn land en een liefdadigheidsinstelling had opgericht om gestolen overheidsmiddelen terug te geven. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sakharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro. Deze podcast is beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
16: E che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione appunto di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
16: Cosa fate qua oggi?
15: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, ecco. qualcuno che voglia dare una mano.
16: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
15: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
17: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
18: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
17: Aiutaci a fermare questa vergogna.
18: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
0: Città. Una sola voce.

0: È stato molto utile poter definire l'argomento e effettuare una ricerca efficace e una lettura approfondita prima di poter pensare a una scaletta o ai punti da seguire, per poi effettivamente svolgere la tesi e poi discuterla.
1: Il rapporto con questo professore può essere valutato sotto due aspetti, uno più negativo e uno positivo. Se siamo quel tipo di studenti che vuole il supporto continuo del professore, diciamo che non è la scelta più giusta. Mentre invece, se si vuole lavorare alla tesi in tranquillità e da soli soprattutto, per poi vedere magari correggere la tesi nelle fasi finali, quello poteva essere il relatore giusto. Per me è andato bene così, perché mi piace fare le cose da solo, senza l'aiuto di nessuno e raggiungere i miei obiettivi da solo. Quindi il professore è intervenuto solo durante le fasi finali per correggere quello che mancava nella tesi, darmi qualche dritta e soprattutto aiutarmi per l'impostazione della seduta.
2: Ringraziamo Umberto e Giandomenico per averci raccontato la loro esperienza. Speriamo che questo episodio vi sia utile per riuscire a contattare nel modo migliore possibile il relatore di vostro maggiore interesse. Vi ricordiamo che Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitario. Puoi trovare a Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13:45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre un nuovo episodio imperdibile, dedicato alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci ad una prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
6: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Φανταστείτε ότι είστε στο Παρίσι και μπαίνετε σε ένα φούρνο. Αγοράζετε το κρουασάν σας 1,5 ευρώ και λίγο αργότερα παίρνετε το τρένο και πηγαίνετε στις Βρυξέλλες με 90 ευρώ για να απολαύσετε μουλ φρίτ, δηλαδή μύδια αχνιστά με πατάτες τηγανιτές. Πληρώνετε το φαγητό σας 25 ευρώ σε μια μπρασερί στο Σενζίλ, χωρίς ποτέ να σας απασχολήσει ποια είναι η συναλλαγματική ισοτιμία, χωρίς ποτέ να χρειαστεί να ανταλλάξετε τα χρήματα που έχετε πάνω σας με κάποιο άλλο νόμισμα. Σήμερα αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Πριν από 30 χρόνια όμως, το να περάσεις τα σύνορα και να πας σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμαινε ότι έπρεπε να στηθείς στην ουρά, να ταλαιπωρηθείς και να αλλάξεις τα χρήματά σου σε ντόπιο νόμισμα. Και όλα αυτά ενώ βρισκόσουν και στο έλεος συναλλαγματικών ισοτιμιών που άλλαζαν διαρκώς. Αυτό που κάποτε ήταν αναγκαίο κακό για να ταξιδέψει στην Ευρώπη, έχει αντικατασταθεί πια από την άνεση και την ευκολία που μας προσφέρει το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα που μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε, να ψωνίζουμε και να πληρώνουμε χωρίς κανένα εμπόδιο σε 21 διαφορετικές χώρες. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα» θα μιλήσουμε για το πώς το ευρώ έγινε ένα από τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τι σημαίνει σήμερα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα από τα πιο διακριτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του οικονομικού εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999, αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με 2 βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος

0: C'è il suo castello normanno,
1: Badolato con le sue chiese e i suoi catoi.
0: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro dove è possibile vedere i due mari.
1: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
0: E il platano millenario a Curinga.
1: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
0: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
1: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν λόγου χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τόνι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τόνι την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται και θεσπίζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομά του? Είναι το μόνο που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομά του και το μόνο που έχει και δεύτερη ονομασία, δηλαδή Συμβούλιο των Υπουργών. Το δεύτερο όνομά του αντανακλά τη σύνθεσή του, καθώς αποτελείται από τους υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσουμε τώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ξεχωριστός οργανισμός και δεν αποτελεί θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 46 κράτη-μέλη, δηλαδή αρκετά περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά συμμετέχουν και πολλές χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και είναι ο παλιότερος διακυβερνητικός οργανισμός στην Ευρώπη. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας, όπου έχει την επίσημη έδρα του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, παλιότερα το Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του στο κεντρικό κτίριο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Palais de l'Europe, το οποίο στα γαλλικά σημαίνει Παλάτι της Ευρώπης. Αργότερα, το Κοινοβούλιο απέκτησε δικές του εγκαταστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το Palais de l'Europe με μία πεζογέφυρα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας οργανισμός που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτει το δικό του δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκεί μπορεί να απευθυνθεί οποιοδήποτε θεωρεί ότι ένα κράτος έχει παραβιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, αρκεί πρώτα να έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα στο συγκεκριμένο κράτος, δηλαδή να έχει προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριό του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει λοιπόν περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης προσπαθεί να αποτρέψει τέτοιες παραβιάσεις. Για να το πετύχει αυτό, θεσπίζει συμβάσεις, δηλαδή διεθνείς νομικά δεσμευτικές συνθήκες. Η πρώτη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων του. Έχει υπογραφεί από όλα τα μέλη του και περιγράφει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που πρέπει να προστατεύονται. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη του και διατυπώνει συστάσεις σε περίπτωση που διαπιστώσει προβλήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται είναι η βία, η διαφθορά, ο ρατσισμός, η εμπορία ανθρώπων, η τρομοκρατία, η ελευθερία του λόγου και οι ελεύθερες εκλογές. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεχωρίζουμε αυτό το Συμβούλιο, το οποίο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε την Ευρώπη από γεωγραφική άποψη ως Ήπειρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα κράτη-μέλη στην Ευρώπη από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το μόνο που περιλαμβάνει το όνομα της Ηπείρου στο όνομά του. Ας συνοψίσουμε τώρα όσα ακούσαμε. Τα τρία συμβούλια έχουν διαφορετικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει νομοθεσία και το Συμβούλιο της Ευρώπης προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο δύο από αυτά τα συμβούλια ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, αλλά έχει τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Συμβούλιο της Ευρώπης φροντίζουν για την ευημερία των πολιτών της Ευρώπης και έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης διέθετε για πολλά χρόνια την αίθουσα της ολομέλειάς του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, χρησιμοποιεί και τον ίδιο ύμνο και την ίδια σημαία ως σύμβολα ενότητας της Ηπείρου. Οι δύο οργανισμοί έχουν πολλούς κοινούς στόχους, όπως η ειρήνη και η ισότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 2
7: e qualche minuto.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
10: E cosa fate?
9: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
10: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
9: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
11: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
9: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.